0: Δεύτερη ώρα, 2 σεντιμήτων ως για σήμερα, 3η 5 Μαΐου, φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάω γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία, έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος
1: και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916,
1: μάλιστα,
0: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι,
0: με περηφάνεια, mm-hmm, γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και σε γυναίκες.
1: Πότε το?
0: 1916, 20ο.
1: Okay. Δάνειε και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε? Πήρατε παρακάτω?
1: Δάνεια.
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα
1: μπράβο.
0: Παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι, Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν, και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να τρέχει.
1: Ένα διήμερο, μια μέρα άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο.
1: Mm-hmm.
0: Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία, εδώ μ' αρέσει. Του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό. Πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου. Mm-hmm. Επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει
1: πλατάνια, και πλατάνια, μεζέδες, σουζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι
0: και
1: δροσιά,
0: όλα αυτά
1: κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά,
1: μένουν αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα ψητοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε?
0: Τι?
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν Ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι βουκολικό το όνομα.
1: Έτσι.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

momento. Ahora, aquí. Adiós, ayer.

deeper and deeper and deeper and deeper.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

Αγάπη, κόπελια μου. Αγάπη δεν εκάτεχα ίντα θα πει ούτε πόνος. Μα και τα δυο, μα και τα δυο με λάχρι.

χίλιες χαρές δικές σου. Κάνω σου την αγάπη μου χίλιες φορές χαλάλι. Ασχέτως

Ένα κορμί από τη ζωή. Ένα κορμί από τη ζωή στα χέρια σου την έχει.

και με φτερά σπασμένα. Αχ, και με φτερά σπασμένα, ο αετός είναι αετός, και με φτερά σπασμένα.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη μου.

κλουβί και σ' άφησα πουλί μου. Και σ' άφησα πουλί μου να φύγεις, μα φύγε μαζί το όνειρο της ζωής μου.

σου να πω τυπώσω. Στάσου να πω τυπώσω πουλί μου μέσα στο μυαλό. Τον πόνο να μην νιώ...

μάθει. Έσβησε κάθε όνειρο στη φεύγα σου πουλί μου. Και νόημα δεν έχει μπλιό στον κόσμο η ζωή μου.

Ένα πρωί το γεια σου. Ένα πρωί το γεια σου, αφού νιώσα πρωτόγνωρες στιγμές στην αγκαλιά σου.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φοινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεφη.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας, διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
1: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
3: Ένα ταξίδι μου έχεις τάξει.
0: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
3: Που δεν το θυμάσαι πια.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
5: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
6: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
5: Ελληνοφρένεια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
0: Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις.
2: Τελείωσε!
3: Έκαναν επισκόπηση. Όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα νέα στοιχεία, τους βουλευτές που εμπλέκονται κτλ. Και δεν βρήκανε τίποτα. Και άρα δεν θα γίνει προανακριτική, γιατί έχουν την πλειοψηφία. Η Βουλή εδώ, όπως είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος να ξεκινήσει καμία έρευνα. Αν βρίσκαν κάτι, δεν θα κάνανε εξεταστική και προανακριτική. Ναι, είναι η απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτα από την επισκόπηση και έτσι δεν θα γίνει τίποτα. Αθώοι, καθαροί. Εμείς εδώ το λέμε από την πρώτη στιγμή. Είναι καθαροί και αθώοι άνθρωποι. Φαίνονται. Υπάρχει στοιχείο, υπόνοια ότι μπορεί κάτι να έχει γίνει, μια λαμογιά, κάποιος να έχει αρπάξει με όλα αυτά και τα τηλεφωνήματα που βγαίνουν ακόμη στον αέρα. Όχι. Θα το έχει εντοπίσει η κυβερνητική πλευρά. Είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Και αν είχε εντοπίσει κάτι από την επισκόπηση που έκαναν επί τόπου, που έλεγε και ο Χαρή Κλίν παλιά, θα είχε όλο αυτό οδηγήσει σε μια προανακριτική, θα είχε μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και θα είχε χυθεί άπλυτο φως. Ούτε αυτά τώρα. Ούτε τα κλισέ, τα αυτονόητα δεν λέγονται. Αθώοι, η επισκόπηση έδειξε ότι οι ασθενείς είναι μια χαρά. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Μην κορυδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω αυτή τη φορά σε μία ακόμα προκατακτική εξέταση χωρίς στοιχεία.
4: Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό ψηλό ψηλό σαν κάνω το σκαυρό με το Θεό μιλώ.
5: Σας το κομπιούτερ ρε παιδιά 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα καλά.

0: πίλα.
1: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
2: Τι γλυκό!
3: Είναι γλυκό, αλλά είναι και αληθινό. Δεν προέκυψαν στοιχεία. Έκατσαν κάτω. Στούμπηξαν το μυαλό τους να βρούνε στοιχεία, ακούσαν όλα όσα λέει η αντιπολίτευση. Τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ρουμάνα, του Σαουσέσκου, η Κοβέση, αυτή που μας εχθρεύεται και μας μισεί και να πάει στη χώρα της. Όλα αυτά λοιπόν τα βάλαν κάτω, τα επισκόπησαν και έβγαλαν συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, οπότε δεν θα γίνει τίποτα. Ο Άι Γιώργης πάνω του Λυκαβητού μας φώτισε και μας προστάτευσε από το να γλιτώσουμε από μια τέτοια πάλι προανακριτική που πάλι θα περνούσαν μέσα και οι τζιτζίδες και όλα τα λοιπά μπουμπούκια που θα δήλωναν ότι είναι αθώοι και ότι είναι τυχεροί γιατί κερδίζαν κάτι λαχεία όλοι αυτοί μαζί. Και πώς θα μπορούσε αλλιώς η επισκόπηση να δείξει ότι υπάρχει κάτι ένοχο και μεμπτό όταν σε αυτή την παράταξη και σε αυτή την κυβέρνηση είναι η καλύτερη.
4: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
5: Είναι πού?
4: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
0: Άγιε μου Γιώργη, Λυκαβητέ, στα σπροσιτά λόγω καμαρωτέ.
4: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
5: Είναι πού?
0: Άγιε μου Γιώργη, καλή το
4: είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού.

0: θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
1: Με τους καλύτερους, έφαγε το με, δεν έχει σημασία, τον ακούμε εδώ πόσο κάθετα μας διαβεβαίωνε και έτσι έγινε. Το είπε και το έκανε. Συνεπέστατος, δεν είπε άλλα και μετά έκανε άλλα. Είπε θα διαλέξει και θα πορευτεί με τους καλύτερους, έκανε αυτό ακριβώς. Και τώρα, γράφουν όλοι και λένε όλοι ότι υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά έκατσαν, επισκόπησαν οι καλύτεροι τους καλύτερους και βρήκαν δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος, άρα δεν θα γίνει καμία προανακριτική. Άρα, ό,τι λέει Κοβέση είναι για το καλάθι των αχρήστων. Ένα παράδειγμα των καλύτερων που έχει πορευθεί με αυτούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η κυρία Αραμπατζή, που το όνομά της είχε εμπλακεί, βουλευτή Νασερών και πρώην Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως. Το όνομά της είχε εμπλακεί κάτι εκεί με τα πρόβατα και όλα αυτά συνέβησαν επειδή είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία με τα προβατάκια.
2: Τι συμβαίνει στο πεδίο, κύριε Στάθη και κύριε Σίσκο? Επειδή εγώ πηγαίνω και στα Μαντριά, πηγαίνω και στους στάβλους, πηγαίνω και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μπορεί να έρθει ένας ελεγκτής, τι πάνε και ελέγχουν οι ελεγκτές, αν ο κύριος Στάδε, ο κύριος Σίσκος, ο κύριος Στάθης έχει τα 200 πρόβατα τα οποία δηλώνει στη δήλωση ΟΣΔΕ. Ωραία. Αν πάει ο ελεγκτής, τα προβατάκια τα οποία είναι και στην ελεύθερη βοσκή και σε δύσβατες ορεινές περιοχές όπως είναι οι δικές μας, τριγυρνάνε μέσα στα πουρνάρια για να φάνε, τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν, τα αυτάκια τους μπορεί να πληγωθούν ή να είναι ατίθασα ζώα. Και την ώρα που θα έρθει ο έλεγχος, να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο. Να βρεθεί ότι το πληγωμένο αυτή δεν φοράει το ενότιο.
1: Το ενότιο και το πληγωμένο αυτή. Το πληγωμένο αυτή θα μπορούσε να είναι και τίτλος ταινίας. Είναι πολύ ωραίο. Μπορεί να μην αναφέρεται σε πρόβατα, να αναφέρεται και σε ανθρώπους. Εδώ λοιπόν η κυρία Ραμπατζή έκανε αυτή τη δήλωση θέλοντας να πει ότι όταν πάει ο ελεγκτής μπορεί να μην βρει τα ενότια, αυτά τα πλαστικά που βάζουν, τα σκουλαρίκια στα ζώα, και έτσι μπορεί η καταμέτρηση να γίνει λάθος. Και κάπως έτσι έγινε ένα λάθος και ήταν 10 εκατομμύρια πρόβατα έδειχνε ο ένας κρατικός οργανισμός και 15 εκατομμύρια έδειχνε ο άλλος. Επειδή τα ενότια και τα πληγωμένα αυτιά και τα πουρνάρια είχαν οδηγήσει να γίνει όλο αυτό το μπέρδεμα. Αυτά τα επισκόπησαν, που είπε εδώ η κυρία Ραμπατζή, τα επισκόπησαν οι άλλοι βουλευτές και σου λέει, σωστά τα λέει, τα πληγωμένα αυτάκια και τα πουρνάρια, τα ενότια και όλα τα υπόλοιπα. Πίστηκε η Επιτροπή και δεν προχώρησε στα υπόλοιπα. Ο Νίκος Γούναρης που ακούμε, υπάρχει λόγος. Και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι επειδή είναι έτσι παλιακό. Είναι για τον Άι Γιώργη μας το Λυκαβητό που είχε το κοντάρι, το ακόντιο και σκότωνε το τέρας κάτω. Βάλτε ό,τι θέλετε τώρα στην εικόνα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Το 1936 αναδείχθηκε στα μουσικά πράγματα της χώρας, πήρε μέρος και στην κατοχή, στην αντίσταση, και μετά τη δεκαετία του 50 που υπήρχε ένας ψιλοπόλεμος, μια μάχη λαϊκού και ελαφρού τραγουδιού, ο Γούναρης ήταν ο κύριος εκφραστής του ελαφρού του περίφημου, και μάλιστα είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης, όσο υπάρχει Γούναρης δεν μπορεί το λαϊκό να σηκώσει κεφάλι. Έφυγε με τα χρόνια ο Γούναρης, σήκωσε κεφάλι βεβαίως στο λαϊκό, δεν ξέρω αν έφταιγε ο Γούναρης γι' αυτό, το είχε πει και καθ' υπερβολή και για να αναδείξει το ταλέντο του ο Τσιτσάνης προφανώς, αλλά με αφορμή αυτόν τον θάνατο έχουμε σήμερα τον Άι Γιώργη εδώ και ακούσαμε πριν τον κύριο Μαρινάκη, να έρθουμε στα πιο πεζά, κάτω από το Λυκαβητό, πολύ πιο κάτω, να λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι από την επισκόπηση δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Θα ακούσουμε τώρα τρεις συνομιλίες που έβγαλε χθες ο Α, από τις οποίες αποδεικνύεται αυτό ακριβώς, ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο.
3: Έλεγχοι με στραβά μάτια αγελάδων που βάφονται κόκκινες, έλεγχοι που εξαφανίζουν κτηνοτρόφους και εμφανίζουν ζώα. Πρόσωπο που φέρεται να είναι ελεγκτής εξαφανίζει κτηνοτρόφους και παίρνει τα εύσημα για τα στραβά μάτια από στέλεχος του οργανισμού.
4: Τέσσερις με το ίδιο επώνυμο έχουμε τα εξής ευρήματα. 80 ζώα μείον από τέσσερις. 80 ζώα μείον από τους δύο που βάλαμε στον έλεγχο, εμείς τους άλλους δύο τους αγνοήσαμε.
5: Ό,τι καλύτερο μπορούσες να κάνεις νομίζω.
4: Ναι, και με πολύ στραβά μάτια.
5: Με πάρα πολύ.
1: Τα παικτικά των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε αυτά. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό. Όντως, αν ακούσει κανείς αυτή τη συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν, αν την επισκοπήσει αυτή την συνομιλία, καταλαβαίνει ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος. Για να ακούσουμε τη δεύτερη.
3: Κτηνοτρόφος θέλει να βαφτιστούν κόκκινα βοήθη ελληνικής φυλής οι απλές αγελάδες του. Τα λεγόμενα κόκκινα παίρνουν τη μεγαλύτερη επιδότηση, στον έλεγχο όμως απαιτείται βεβαίωση κέντρου γενετικής. Με το ανάλογο τίμημα γίνεται, ενημερώνεται αρμοδίως στις συνομιλίες.
4: Τι τίμημα εννοείς?
5: Για το ανάλογο το τίμημα, από όσο ξέρω, τα βαφτίζανε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα κόκκινα. Θα γίνει η δουλειά.
1: Αν το ακούσετε με ένα συνηθισμένο αυτή και μελετήσετε αυτόν τον διάλογο εδώ, όντως μπορεί να σας φανεί ότι κάτι σκάνδαλο υπάρχει από κάτω, κάποιο σκάνδαλο. Αν όμως τα επισκοπήσετε, όπως έχει πει ο Μαρινάκης, δεν προκύπτει τίποτα απολύτως.
3: Πρώην ανώτατος στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ενδιαφέρεται για επιδότηση στον αδελφό του που μοιάζει χαμένη υπόθεση. Στέλεχος του οργανισμού όμως τον ενημερώνει πως με παρέμβαση άνωθεν το όχι γίνεται ναι.
5: Άρα δεν σώζεται.
6: Για τον αχ τον αδελφό, αδελφός δεν ξέρω. Πρέπει πιο ψηλά. Ο α** και ο σ** μπορούν να κάνουν διάφορα. Δεν νομίζω κάποιος υπάλληλος να μπορεί να πει όχι.
1: Πολύ καλά τα λένε εδώ οι συνομιλίες, μπράβο και στους συναδέλφους που βγάζουν τέτοιες συνομιλίες, αλλά δεν προκύπτει κανένα στοιχείο. Αθώοι όλοι πως θα μπορούσε να γίνει. Είναι οι καλύτεροι, τους έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας το είχε πει προεκλογικά όλο αυτό. Οπότε πολύ σωστά η επισκόπηση έδειξε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος.
7: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία.
0: Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
9: Έλα μου.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
1: Και έτσι με τον Γούναρ και το Ω από τον Αϊγιώργη τον Λυκαβητό περνάμε στο ντοκιμαντέρ του Sky για τα όσα έγιναν το 2015, Αλέξη Τσίπρας και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βλέπα χτες και κάποια στιγμή βλέπω τον Νίκο Παπά να λέει δεν είναι ακροδεξιός ο Πάνος Καμένος. Για να το λέει ο Νίκος Παπάς, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, δεν έχουμε επισκοπήσει τον Πάνο Καμένο. Ο Νίκος Παπάς τον είχε επισκοπήσει προφανώς. Και είναι ωραίο το να λες κάτι, μια διατύπωση, μια φράση. Μπορεί να την πεις. Η τεκμηρίωση είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει ο Νίκος Παπάς ότι δεν είναι ακροδεξιός γιατί συνεργάστηκε με εμάς. Αν ήταν ακροδεξιός, δεν θα έχει συνεργαστεί με εμάς.
8: Δεν είναι ακροδεξιός ο Καμένος.
9: Τι λέει?
8: Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της. Ο ακροδεξιός τη μισή, την συκοφαντή. Ο ακροδεξιός δεν συνεργάζεται με την ιστορική κομμουνιστική αριστερά ή ένα κομμάτι της.
1: Από πού να το πιάσεις? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμάτι της ιστορικής κομμουνιστικής αριστεράς. Υπήρχαν κάποια ιστορικά στελέχη, αλλά όλο αυτό συνολικά. Μία οπτική. Μία δεύτερη οπτική είναι η εφαρμοστέα πολιτική. Τι ακριβώς εφάρμοσε η ιστορική, η κομμουνιστική, το παρακλάδι, το κομμάτι της. Αλλά όντως δεν είναι ακροδεξιός Καμένος, γιατί αν ήταν ακροδεξιός δεν θα έχει συνεργαστεί με το κομμάτι. Άρα συνεργάστηκε με το κομμάτι, άρα δεν είναι ακροδεξιός. Όμως η συνεργασία ήρθε μετά. Το ακροδεξιλίκι υπήρχε πριν. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είχε και Λαφαζάνη το ντοκιμαντέρ. Είχε πάρα πολλούς. Είχε και Λαφαζάνη, ο οποίος. Λαφαζάνης τώρα, μας τα λέει αυτά, δεν μας τα έλεγε τότε, σχολίασε τη φράση την περίφημη με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Να αντικαταστήσουμε το μνημόνιο που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
11: Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
10: Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
12: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή.
11: Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
12: Τι του λέγατε?
11: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
1: Θυμόσαστε εσείς το Λαφαζάνη να βγαίνει και να μας λέει όταν έλεγε ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργήσουμε το μνημόνιο, ότι όλο αυτό είναι φτηνό, δημαγωγικό και λαϊκιστικό. Μέσα δεν ξέρω, μπορεί και να το έλεγε, αλλά έξω δεν το έλεγε. Το ακριβώς αντίθετο έκανε ο Λαφαζάνης και όλοι. Ενισχύαν όλο αυτό το αφήγημα και όλες αυτές τις δηλώσεις και πανηγύριζαν κιόλας και χορεύαν και μαζί ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταπέσει το μνημόνιο, θα εξαφανιστεί, θα εξαϊλωθεί το μνημόνιο, θα πάει go back η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και όλοι αυτοί οι κακοί και θα είχαμε εδώ τους καλούς. Όταν τον ρώτησαν στο ντοκιμαντέρ ξανά τον Λαφαζάνη ότι λεγόντουσαν και κάποια παλαβά. Τι, τα περισσότερα που λεγόντουσαν τότε ήταν παλαβά και κούλα και κυρίως για το πρόγραμμα το περίφημο της Θεσσαλονίκης που ενώ χρεοκοπούσαμε, ήμασταν μέσα στη χρεοκοπία, μέσα στα μνημόνια, τότε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014 είχε μοιράσει λεφτά, όχι αστεία. Ο Λαφαζάνης λοιπόν απαντώντας σε αυτό είπε τα εξής.
10: Η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
11: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται.
1: Αρέσει τον κόσμο. Εδώ είναι μια ερμηνεία του Παναγιώτη Λαφαζάνη που την έχουν πολύ πολιτική ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος σε αυτόν τον τόπο, ότι ο κόσμος θέλει να ακούει διάφορα, του τα λέμε εμείς και όταν έρθουμε στα πράγματα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα ή κάνουμε άλλα ή δεν κάνουμε αυτά. Και αυτό περνάει έτσι. Είναι μια καθημερινότητα, μια ρουτίνα στην πολιτική ζωή του τόπου. Κάτι αντίστοιχο είπε και ο Γιώργος Σταθάκης στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος, χαμογελαστός, γέλαγε με ό,τι του βάζαν και ό,τι άκουγε εκεί, να σχολιάσει το τι ακριβώς έκανε και ο ίδιος και η συντροφή του το 2015 και ήταν πολύ έτσι ευχάριστος και πέρασε όμορφα.
10: Μέχρι στιγμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
9: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
10: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λύρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
13: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του Οικονομικού Επιτελείου?
9: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
1: Θα σταθούμε σε αυτά και θα φύγουμε από το κομμάτι ΣΥΡΙΖΑ. Στεκόμαστε στις δύο τελευταίες δηλώσεις του Παναγιώτη Λαφαζάνη ότι αυτά ήθελε ο κόσμος και του Γιώργου Σταθάκη ότι ξέρουμε όλοι πώς γίνεται η πολιτική. Άρεσε εκεί στους κριτικούς αυτή η δήλωση που είναι τα νταούλια που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πετάμε και καμιά μπιπ που και που και από εκεί και πέρα πάμε και κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια συμπαιγνία, ένα παιχνίδι, μια εσωτερική επικοινωνία λαού και ηγεσίας που ξέρουμε όλοι ότι ψέματα λέμε. Ψέματα κάνουμε, ψέματα επιλέγουμε, η πλειοψηφία του λαού, και το κάνουμε όμως. Και αυτό έχει μετά καταστροφικές συνέπειες στη ζωή μας, παρόλα αυτά εμείς το ξανακάνουμε. Το κάναμε με κάποιον ηγέτη, το κάνουμε με τον επόμενο. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει και έχω σκαλώσει σε αυτό, σκαλώνω χρόνια σε αυτό, ότι ένας λαός που δέχεται να ακούσει ότι του αρέσει, ξέροντας ότι δεν θα εφαρμοστεί αυτό, ή αν ξέρει και καταλαβαίνει ότι τον έχουν κοροϊδέψει, τι κάνει αμέσως μετά. Είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης και απολογισμού. Έτσι λοιπόν να θυμηθούμε κάποια πράγματα με αυτή την τάση του λαού και την τάση των πολιτικών να λένε άλλα και ο λαός να καταναλώνει άλλα. Το περίφημο σανό που έχουμε πει. Θα πάμε στο μακρινό 81, Θόδωρος Πάγκαλος.
14: Θυμάμαι και το γράφω στο βιβλίο μου στην Ευρώπη με τον Ανδρέα, ότι όταν του είπα, με έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών και το είπαμε, εμείς λέγαμε όχι και να το δει κάτω, και χειροκροτάγανε. Μου λέει, άμα πιστεύαν λέει πραγματικά ότι θα φύγουμε από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ, νομίζω θα μας πιεβίδανε.
15: Ο Παπανδρέου μιλάς.
14: Και αυτό είναι ο μικροαστικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος ήταν βασικό στοιχείο στη σκέψη του Παπανδρέου. Δηλαδή, πίστευε πάντα ο Παπανδρέου ότι ο μέσος όρος του Έλληνα ψηφοφόρου θέλει να ακούει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι διατεθειμένος να υποστεί.
1: Απάτη. Όχι πολιτική απάτη, απάτη. Αυτό είναι κανονική απάτη, την οποία την έχουν θεωρητικοποιήσει, πώς το ονόμασε, μικροαστισμό κτλ. Έχουν βάλει και μια ταμπέλα και από εκεί και πέρα πορεύονται, πορευόντουσαν, πορεύονται και θα πορεύονται από ό,τι βλέπω και νιώθω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Και πριν μπούμε στην απαρίθμιση σανού που έχει καταναλώσει ο κόσμος, τόνων σανού, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης για τη Θεσσαλονίκη.
16: Εσείς όταν ήσασταν εκεί στο κοινό στη Θεσσαλονίκη, τι σκεφτήκατε?
11: Τι σκεφτήκαμε? Ότι αερολογεί αυτή τη στιγμή, αλλά τα αυτιά από κάτω ήταν πολύ ευχαριστημένα.
10: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1 εκατομμύριο.
11: Εκεί το χειροκρότημα σκέπαζε τα πάντα. Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
1: Ναι, ο λαός χειροκροτάει, ο λαός που έχει ανάγκη, που είναι έτοιμος να καταναλώσει ψευδεστήσεις, κάτι εύκολο, κάτι εύπεπτο, είναι μια ωραία ανάλυση πώς οδηγείται και ένας λαός, αλλά και κάποιοι απευθύνουν λόγια που επιζητούν και θέλουν το χειροκρότημα. Ή τα λένε μόνο για το χειροκρότημα. Κρατάμε αυτή τη φράση του Λαφαζάνη, το χειροκροτούμε, χειροκροτούμε και είναι έτοιμος ο λαός να χειροκροτήσει. Και πάμε να ακούσουμε στιγμές που ο κόσμος έχει καταναλώσει τόνους σανό.
17: Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Ανδρέα την παίρνω.
18: Μια ευχή για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
19: Να γίνει καλά.
20: Παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον ενσώσει. Να ανοίξει τα
18: σπάνια.
20: Να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
1: Ήταν άρρωστος ο Ανδρέας μας τότε στον Άσιο. Και εδώ οι κυρίες, όλοι αυτοί, το περίφημο ψωμί χορτάσαμε. Με τον Ανδρέα έχουν καταναλώσει τόνους, όπως είπαμε και πριν. Βεβαίως ήταν και άλλη εποχή. Κάτι ψίχουλα ξεροκόμματα πετάχτηκαν με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό έφτανε στον κόσμο, αρκούσε, ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Μετά ήρθε ο Καραμαλής ο Μικρός.
21: Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Απλά δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά ότι θα είχαν. Συγχαρητήρια στο Καραμαλή και του εύχομαι κάθε επιτυχία.
22: Όχι, λέω ότι η μεγάλη αυτή διαφορά λύνει τα χέρια του Καραμαλή για να μπορέσει να κυβερνήσει όπως αυτός θέλει.
23: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
24: Και ο κόσμος δείχνει ότι περιμένει κάτι καλύτερο. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους σήμερα. Αλλάζει η Ελλάδα.
1: Αυτά το 4 που βγήκε ο Καραμαλής. Κάποια χρόνια μετά χρεοκοπήσαμε με Καραμαλή, επειδή ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που λέει ότι κάνει, βουλιάξαμε κανονικά και το ψιλοπαράτησε το σκάφος, οδηγήθηκε σε κάπως προώρες εκλογές, ήξερε τι ακριβώς θα γίνει και την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια και από τότε δεν έχει απολογηθεί ποτέ, δεν έχει μιλήσει ποτέ. Τώρα τελευταία ψελίζει κάτι για να την πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά για αυτό ακριβώς που έγινε τότε δεν έχει μιλήσει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής. Μετά ήρθε ο Σανός των λεφτών που υπάρχουν και του Γιώργου Παπανδρέου.
25: Σεισμός, σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για να είναι 81!
26: Είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά.
27: Πιστεύω ότι θα δώσει λεφτά στον κόσμο και θα βοηθήσει τον κόσμο. Γιατί ο Παπανδρέου είναι εθνικό στοιχείο. Είχε παππού, πατέρα, είχε παππού, πατέρα και θα δώσει λεφτά στον κόσμο.
28: Θεωρείτε ότι το κόμμα του Πασόκου είναι έτοιμο να βγάλει την χώρα από την πολύπλευρη κρίση την οποία βιώνουμε όλοι μας?
29: Βεβαίως, γιατί έχει έναν πρωθυπουργό Παπανδρέου, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Σοσιαλιστικής και είναι ό,τι καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τι άλλο καλύτερο ήθελε η Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Δεν συζητάμε. Τι άλλο καλύτερη θέλει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ήρθε ένα μνημόνιο και ένα δουνουτού. Αλλιώς πανηγύριζαν, άλλο ήρθε. Είχαν χάψει οι περισσότεροι, 43%. Μπορεί να αναγνωρίζετε και τους εαυτούς σας. Πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα μέσα σε αυτό, δεν έχουμε πρόβλημα. Και από τότε τα ίδια λέγαμε και τώρα που κάνουμε τη σούμα, με αφορμή το Λαφαζάνη που είπε χειροκροτάει ο κόσμος. Έχει συνηθίσει να χειροκροτάει. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος σανός ήταν και σε συνθήκες πολύ παράξενες το 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα.
30: Τσίπρας είναι φαινόμενο για μένα. Είναι φαινόμενο.
31: Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει περάσει και έχει αρχίδια.
32: Ο Τσίπρας θα τα καταφέρει.
33: Είναι ουσιαστικά ένα αριστερό κόμμα.
34: Η ελπίδα νίκησε αυτό το αποτέλεσμα να αλλάξει όλη την Ευρώπη. Είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον.
35: Είμαι σίγουρος ότι η ελπίδα έχει έρθει.
36: Βαγγέλη,
37: τι είναι?
36: Πήγα να ανοίξεις, παιδί μου.
37: Και δεν παρανοίξεις.
36: Γιατί είμαι μεγαλύτερος, παιδί μου.
37: Και εγώ είμαι μικρότερος και δεν πρέπει να κουράζουμε.
35: Η ελπίδα έχει έρθει.
38: Είναι το δεύτερο όχι που λέμε στην ιστορία της Ελλάδος. Ένα το 1940 μεταξύ και ένα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Όλα αυτά είναι κανονικά, έχουν υποθεί, τα πίστευε κόσμος και το 81 και μετά με τον Σιμίτη και μετά με τον Καραμαλή και μετά με τον Γιώργο Παπανδρέου και μετά με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι και πιο πρόσφατα, τα θυμόμαστε όλοι τα τελευταία. Εδώ ήταν ο λαός που έχαφτε. Θα ακούσουμε τώρα και τους πολιτικούς. Τίποτα από αυτά που θα ακούσετε από το στόμα τους δεν είχε γίνει ποτέ.
39: Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
40: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.
39: Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν, λαέ της Θεσσαλίας.
41: Δεν πρέπει επιτέλους ο ελληνικός λαός να δει την κάθαρση.
0: Ο σοσιαλισμός είναι ο εξυγχρονισμός.
40: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
2: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
3: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν.
4: Άγιε μου Γιώργη, είναι η καβιτέ μου.
3: Λεφτά υπάρχουν.
4: Στα σπρώσου τα λόγω, καμαρωτέ μου.
5: Εμείς σας το λέμε ευθέως, ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2.
40: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
4: Άγιε μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω εγώ το θάμα σου.
6: Λυπάμαι πολύ, αλλά δυστυχώς και πάλι θα τους απογοητεύσουμε. Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο.
40: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε.
6: Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
4: Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος.
5: Γι' αυτό και η ονομασία του σχεδίου παραπέμπει και αυτή στην επανάσταση που έρχεται από το αύριο. Ελλάδα 2.0.
4: Άγιε μου Γιώργη, συγχώρεσέ με κι απ' τα μαρτήματα απαλλάξέ με.
5: Ελλάδα 2.0.
40: Χειροκροτούμε, χειροκροτούμε. Στο χειροκρότημα είμαστε πρώτοι εδώ στη χώρα.

0: Και εκεί που δεν πρόκειται να κάνω καμία υποχώρηση.
1: Είναι πού?
0: Κύριε Αυτιά, είναι στην απόλυτη αξιοκρατία, στη στελέχωση της επόμενης κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού. Θα διαλέξω και θα πορευθώ τους καλύτερους.
2: Είσαι τυχερός ρε, ζεις στη χώρα με την ασθενέστερη μνήμη.
3: Το άλογο, το Αγιώργη είναι αυτό, το οποίο κατέβηκε από το Λυκαβητό, τα άκουγε όλα αυτά τα χρόνια ο Αγιώργης και αν έχει ακούσει από εκεί πάνω, πλατεία Συντάγματος, δύο βήματα είναι και καλό αυτή. Τα έχει ακούσει όλα αυτά και αυτά που έλεγε ο λαός, πανηγυρίζοντας και χορεύοντας και κατανάλωνε τόνους σανού και αυτά που λέγανε οι πολιτικοί στην ίδια πλατεία ή μέσα στο κτίριο το γνωστό που επίσης είναι προς κατανάλωση σανού.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
3: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου μη ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια 8 με 10.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: η απεργία.
1: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
2: Είχαμε σχολείο.
1: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
2: Ξέρω εγώ. Θέλει να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
0: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε με παραδείγματα, με διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περιάλλον τριβάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
3: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
0: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μη λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
3: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
0: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
3: Μην πέτε παρεξηγημένη
0: εγώ...
3: τώρα.
0: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
3: Εντάξει, χαίρομαι.
0: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
3: Καλά κάνετε.
0: Το κάνουμε και γίνεται, υπάρχει
3: το δηλαδή. Το κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή μαθαίνει για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
0: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην τρίτη ηλικίου, φαντάζομαι. Ότι
3: κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνει. Τίποτα.
0: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
3: Δεν βαριέσαι.
4: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και γενετική. Ήμουνα πάντα ταπεινός άνθρωπος. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
5: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
4: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε που είστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
3: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
4: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά?
3: Εμείς προσέχουμε, ναι.
4: Α, όχι, απρόσεκτη. Αλλά χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
5: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά.
4: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε όλοι, είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερε το μανάρι μου. Και να τη εξηγούμε, να τη λέμε, να τη καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική. Πρωτομαγιά.
1: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
6: Γιατί δεν έχετε σχολείο?
1: Γιατί είναι αργία.
7: Έλα μου.
3: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
4: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν.
3: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ?
4: Πού να ξέρει, ρε πούστη
3: μου. Τα ζουλεύουν τώρα, προφανώς.
4: Ναι, ναι, όχι.
3: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
4: Με την άγνοια, ναι. Πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος. Αλλά ποιος να εξηγήσει? Οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
3: Αυτό είναι το νόημα, να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί του γάνια, να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
4: Ούτε τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά ντάλα λένε 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου, γάμισε τα ρε, χαμός γίνεται τέλος πάντων.
3: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
4: Στα χειρότερά του, ναι, έχει και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω, διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα, να θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
3: Πολλά διαβάζει.
4: Διαβάζω, είμαι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
3: Καλά που το διευκρίνησες.
4: Καλή γέλα. Γέλα, καλέ.
3: Είμαι λίγο πιο εσωτερικός.
8: Αποστόλη.
3: Έλα, φιλέ.
8: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
8: Καλά κι εγώ, καλά.
3: Χαίρομαι γι' αυτό.
8: Μπράβο, ρε Αποστόλη, χαίρομαι που χαίρεσαι.
3: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι, που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
8: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν τι είναι Πρωτομαγιά.
3: Γιατί ο δημοσιογράφος τα έχει πάρει στου πέτσε, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφος την ιστορία, την έχει.
8: Ναι, ναι, ναι.
3: Χαλαρά.
8: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτο. Αυτό το αφήνω, να εωρείτε.
3: Καλά κάνει.
9: Πε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
1: Μπράβο!
0: Και άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
1: Μπράβο!
2: Εντάξει, αφού το έδειξε η επισκόπηση, τι παραπάνω να κάνουμε. Τηρείται το πρωτόκολλο, όπως στις γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Εδώ λοιπόν για τα σκάνδαλα, το πρωτόκολλο ορίζει επισκόπηση από την κυβέρνηση, το έκαναν, βγήκε λευκό χαρτί, αθώοι όλοι, ποινικό μητρό άριστο, οπότε δεν προχωρά.

0: με καθόλου, δεν θα διερευνηθεί τίποτα. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα τώρα και τα όσα λέει Κοβέση είναι για να υπάρχουν, δεν μας απασχολούν καθόλου. Εδώ έχουμε άλλα σοβαρά θέματα. Έφυγε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης και μπορεί βέβαια να γύρισε ο Φαραντούρης, να πήγε. Ο Φαραντούρης ισοφαρίζεται με κάποιο τρόπο, τα μεγέθη είναι παρόμοια, Φαραντούρης Καστανίδης, όμως ο Καστανίδης είναι εκτός, οπότε έχει αρχίσει τις ωραίες δηλώσεις.
1: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο Πασόκ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
0: Στάζει δηλητήριο και χολή ο κύριος Καστανίδης, δεν πειράζει, αυτά είναι μες στην πολιτική. Συμβαίνουν όπως και τα άλλα συμβαίνουν οι αγρότες που θα ξαναβγούν στους δρόμους.
2: Σε 1 με 2 μήνες το πολύ, λόγω της οικονομικής ασφυξίας που υπάρχει, θα παρατήσουμε τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Χωρίς Πετρέλαιο. Είναι χειρότερα, δεν έχουμε καμία έκπτωση πουθενά, αντιθέτως έχουμε αυξήσεις λόγω του πολέμου. Ένα παράδειγμα είναι το λίπασμα που το οποίο χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Από τα 600 ευρώ που είχε τον τόνο, που φωνάζαμε ότι ήταν ακριβό και ήταν ακριβό το Δεκέμβριο, σήμερα το αγοράζουμε στα 1000 ευρώ τον τόνο.
3: Αυτή τη στιγμή στα 83 μου. Μέχρι και το μεσημέρι βοηθάω τα παιδιά μου σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή η χρονιά που μας πέρασε ήδη μας έχει πάρει ό,τι οικονομίες είχαμε και αν η επόμενη συνεχίσει έτσι, καταστρεφόμαστε τελείως.
0: Απλά και ωραία. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα ή στραγάλια που πέταξε η κυβέρνηση, δεν έχουν άλλο δρόμο και μελετάνε διάφορα ενδεχόμενα και ωραίες εικόνες. Ξανά τρακτέρα, αλλά χωρίς βενζίνη, χωρίς πετρέλαιο. Να μην μπορούν να μετακινηθούν. Είναι και αυτό μία λύση για τους συγκεκριμένους. Όταν ξέρεις την απόγνωση, σκέφτεσαι διάφορα και προσπαθείς να σώσεις ό,τι μπορεί να σωθεί. Λαός, μέρος δεύτερον.
4: Έλα, Αποστόλη.
5: Έλα.
4: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
4: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Αυτή τη στιγμή είναι η μπριγάδα της Πρωτομαγιάς που έχουν πάει και Έλληνες συναγωνιστές. Να κάνουμε μια μόντα να τους φωνάξετε να σας τα πούνε εκεί πέρα όταν γυρίσουν. Και να πω ότι γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις από φορείς και οργανώσεις και αυτή τη βδομάδα έχει την Πέμπτη στο Βύρονα, το Σάββατο στην πλατεία Αυδή από την Αναμέτρηση, μην ξεχάσω κανέναν. Υπάρχει ένα μπαζάρ Σάββατο Κυριακή στο Αθηνό Λατινοαμερικάνικο Φεστιβάλ. Γίνεται την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη επίσης στην έκθεση βιβλίου εκδήλωση κλπ. Όποιος ενδιαφέρεται, γκουγκλάρει Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα και τα βρίσκει. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την μπριγάδα. Όχι σε μένα, για τους μπριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
6: Γεια σου, Αποστολή.
5: Γεια σου, ρε φίλε.
6: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
5: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
6: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγε και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορείς να βγεις στην κόκκινη πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκα. Όχι, βέβαια.
7: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
8: Εξαρτάται, τι εννοείται η
7: ατομική. Εξαρτάται. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας.
8: Όχι, κύριε Τεγματάς.
5: Αυτό ήθελα να προσθέσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια.
6: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
9: Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για τους αδικοχαμένους μας.
10: Η Ελένη Λουκά.
5: Μπα.
10: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
5: Καλά είναι.
10: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
5: Ποιος θα το, δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
11: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
10: Μπα.
5: Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
10: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Έχουμε Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
5: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια, πες το.
10: Δεν άκουσα.
5: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
10: Βεβαίως αυτά.
5: Απαπα, είναι... τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
10: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Τίμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά, του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία, Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Είναι σατανικά, διαβολικά.
5: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
12: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
5: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
12: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
5: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
0: Και όσο ενημερωνόμασταν για την 115 σύλληψη της Ελένης Λουκά, σκάει εδώ μήνυμα ενός ακροατή με το όνομα Άρης και μου λέει: «Βλέπω για τη Μαρφίν Μόκο μπιπάκια». Μια φράση που χρησιμοποιεί. Θα κάνουμε αναφορά στη Μορφίν, κάθε χρόνο κάνουμε, απλά προς το τέλος θα κάνουμε αυτά. 5 Μαΐου του 2010, τεράστιες διαδηλώσεις, μόλις είχαμε μπει στο Δουνουτού, είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα μέτρα, γιατί μετά ακολούθησαν και άλλα μέτρα, από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον τότε Υπουργό Οικονομικών και τον Πρωθυπουργό της χώρας βέβαια τότε, τον Γιώργο Παπανδρέου με 43%, γιατί οι λεφτά υπήρχαν. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχει γίνει ποτέ. Στο ύψος της σταδίου ήταν το κτίριο της Μαρφίν, μέσα ήταν 25-30 εργαζόμενοι. Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν. 5 άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και 3 άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιώσεων και του πυκνού καπνού. Τα πλάνα το έχουν αποτυπώσει όλο αυτό. Μέχρι στιγμής η ταυτότητα των αυτούργων φυσικών δεν έχει επιβεβαιωθεί, αποκαλυφθεί. Το 2013 στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας 3 υπαλλήλων και για τις σωματικές βλάβες 21 άλλων υπαλλήλων. Νεκροί ανασύρθηκαν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
13: Πέταξαμε το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
14: Σώστε μας, βοήθεια, και κεγόμαστε.
15: Πάλι τις τράπεζες, όσοι έχουν βγει έξω, είναι συγκεντρωμένοι νομίζω αριστερά. Και καταλαβαίνω από τις συζητήσεις που έχουν και τις κλήσεις που κάνουν στα κινητά τηλέφωνα στους αδέλφους τους ότι κάτι έχει γίνει. Το βλέπω στα πρόσωπά τους. Κάτι κάποιος λείπει. Και κάνουν μια καταβέντες και μιλάνε για μια κοπέλα.
16: Και ξέρετε τι μου λέγανε. Το μεροκάματο δεν θέλουμε να χάσουμε. Θέλουμε να αντισταθούμε.
17: Νάζανε και εγώμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
18: Βοηθήστε μας, έχουμε 3 νεκρούς συναδέλφους. Και εγώμαστε.
19: Ο πρώτος ήταν στη σκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτός που προσπάθησε μάλλον να κατέβει για να φύγει και δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη κοπέλα ήταν ακριβώς δίπλα στο γραφείο της. Δίπλα στην καρέκλα της με το ακουστικό τηλεφώνου κατεβασμένο. Και η τρίτη κοπέλα ήταν αυτή που ήταν μισή μέσα και μισή έξω στο παράθυρο.
20: Ασέβεια θεωρώ απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Γνώριζαν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πράξης τους. Έσπασαν, τσαμαρία, έριξαν έφλεκτο υλικό και έριξαν μέσα τη βόμβα. Τι περίμεναν.
0: Και βεβαίως αυτή είναι η καταγραφή των όσων έγιναν εκεί. Με τους νεκρούς, τι σήμαινε η Μαρφίν, ο εμπρισμός της τράπεζας στις μετέπειτα κινητοποίησεις και τι χτύπημα πολύ δυνατό ήταν στη συμμετοχή του κόσμου, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και τι επακόλουθα έχουν πάντα τέτοιες ενέργειες, όταν μάλιστα και συμβαίνουν πάντα όταν υπάρχει άνθηση και ανάταση του κόσμου και του αυτού που ονομάζουμε κινήματος. Φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός ακολουθεί το τρίτο μέρος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
21: Είπε ο Τσίπρας. Δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
22: Αυτό είναι για μένα. Το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
21: Τι είπε στους Δελφούς,
5: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του. Δεν θυμάσαι που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές. Αυτό εννοεί.
22: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Εθελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
21: Λοιπόν, άκουσε, Αλέξη.
5: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε. Πω, πού ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
21: Άκουσε, Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52
5: δεν
21: χρόνια.
5: Δεν είναι καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
21: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
5: ναι.
21: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπες για τον Τσίπρα, το είπα και την άλλη φορά και το έκανες γαργάρα παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο μπουρμαγκιάς. Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
5: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε καταργήσει.
21: Πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
5: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
21: Άσερε παπάρα, λοιπόν, πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο 1,185 το άφησε ο Τσίπρας, 2,65 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σας κύριε. Ακούει και ο πελάτης.
5: Γεια σας και εσάς, ευχαριστώ για το κύριε. Να είστε καλά.
21: Ρε παπάρα.
5: Τσέγκο.
21: Παπάρα, τσέγκο. Αυτά, άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
5: Ναι.
1: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
21: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε, θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου πω.
5: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυτά πάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη. Την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορφε.
21: Λοιπόν, άκουσε, 1000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί. 1000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
5: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
21: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές και κάθεστε εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, σου λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να.
5: Τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
21: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
5: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
21: Λοιπόν, άκουσε να δεις μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη, εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
5: Συμφωνώ.
21: Έτσι, λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω και για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλει στη Λιμπεράκη μια Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλοι μας τη χολή.
5: Μπορώ να καλέσω το alter ego της στην Αμαλία.
21: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
5: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
2: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
5: Καλά.
2: Εσύ, τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή? Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε, τέλος πάντων.
5: Επανάληψη ήταν.
2: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
5: Έπαθες τσότσο,
2: Ορίστε.
5: Έπαθες τσότσο, κουκομπλόκο ξαφνικά.
2: Έπαθα πλάκα, ναι, τι να σου πω. Λούμπρα. Να είσαι πάντα καλά, να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
3: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
23: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και να αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και ο

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
10: Έχω
11: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρετε.
11: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι εδώ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Τσακ, καλώς
0: ακριβώς τη μέση της εβδομάδας. Έξι του μήνα. Έξι του μήνα και Μάιος. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τους προϋποντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή.
1: Η συγκεκριμένη ημέρα
0: 6 είναι... Μαΐου.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
0: Ήξερες
1: εσύ ότι υπάρχει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας?
0: Έτσι, επαναστατούμε κατά της δίαιτας. Εκεί με πιτόγυρα,
1: για πάντα
0: με
1: χοντρή,
0: πίτσες.
1: Για πάντα χοντρή.
0: Έτσι, έτσι, ωραίο τραγούδι. Σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου επίσης.
1: Να χαίρεσαι τα γόρι σου.
0: Λοιπόν, Βαλίκος μας και δραμάδος εδώ για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Να το πούμε και αυτό.
1: Όχι, όλα να τα λέμε, όλα.
0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Αχ, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.
1: Αχ, παιδιά, ταλαιπωρήστε κι εσείς με αλλεργίες.
0: Αυτό με το βάρος που είπε, αυτό με το βάρος που είπε. Τώρα, βρήκα μελέτη.
1: Τι βρήκες,
0: λοιπόν,
1: παιδί μου?
0: Μελέτη, αύξηση του βάρους σε συγκεκριμένη ηλικία επηρεάζει τα αποτελέσματα υγείας, ακόμα και αν έχεις χάσει κιλά μετά από αυτές τις ηλικίες.
1: Α, ναι, νομίζω ότι όμως είναι στις 17 νεαρές ηλικίες σχετικά. Ναι, νεαρές
0: ηλικίες. Τι, έκανες 17 με 25,
1: ναι.
0: Μας αμπουκωνές.
1: Όχι, καθόλου τότε. Α,
0: εγώ 17 με 25 ήμουνα στυλάκι σε σχέση με πιο πριν. Δηλαδή, στα 14 ήμουν ακόμα χοντρούλης, μετά ξανά... να αλλάζω, ας πούμε, στα 17 ήμουν να...
1: Εγώ νομίζω ότι μέχρι και που γέννησα κρατιόμουν καλά. Μετά με πήρε κατά βόλτα.
0: Όχι, μωρέ, μια χαρά. Αλλά, εντάξει τώρα. Τι να πούμε. Πρέπει αυτά να τα κοιτάμε, να τα έχουμε στο νου μας. Έτσι, γιατί έχει σημασία και για το μετά. Δηλαδή, είναι ανάλογα τα κιλά σου, πάνε και οι αρρώστιες που θα σου έρθουνε.
1: Ναι,
0: πιο μεγάλος από τα 25, έτσι. Λοιπόν, μείνετε εδώ για 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα που συμβαίνουν αυτό τον καιρό.
1: Πολλά, πολλά. Έτσι. Τα οποία όμως είναι και προεκλογικά σε μεγάλο βαθμό.
0: Πάντα συμβαίνουν. Όμως, είχαμε ένα σημαντικό γεγονός, θα το έλεγες. Επιστήμονες ανέστησαν νεκρό εγκέφαλο 4 ώρες μετά το θάνατό του. Για πρώτη φορά σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η επιστημονική κοινότητα στις ΗΠΑ αυτό το διάστημα, αφού αποκατέστησαν για πρώτη φορά την κυκλοφορία στις εγκεφαλικές αρτηριές και την κυταρική δραστηριότητα από εγκέφαλο πειραματόζωων 4 ώρες ολόκληρες μετά το θάνατό τους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Πειραματόζωα βέβαια, αλλά οι επιστήμονες κάτι ψάχνουν. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που λέγανε ήταν ότι ελάχιστα λεπτά μετά την μετά το θάνατο, ας πούμε, μπορείς να κάνεις να ξαναεπαναφέρεις έναν εγκέφαλο σε πλήρη λειτουργία.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω. Το που θα πάμε μετά δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το επίτευγμα αυτό. Εννοείται ότι θα δοκιμαστεί και σε ανθρώπους και μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στην επιβίωση του εγκεφάλου και στον περιορισμό βλαβών, έτσι, μετά από ένα τραύμα σοβαρό ή ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, και θα επιτρέψει όλο αυτό την καλύτερη δοκιμή πειραματικών φαρμάκων για τον εγκέφαλο, λένε οι επιστήμονες.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα με αρκετές διαφημίσεις αυτές τις μέρες. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος, εκεί επικοινωνείτε, εκεί τα λέμε περισσότερο.
1: Εκεί μοιραζόμαστε έτσι και το πώς περνάμε, τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε σε...
0: Το που θα είσαι, ναι, μια φορά τέτοια.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: σε εμένα.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ortopolion Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Ortopolion Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art, μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
5: Ένα ταξίδι.
4: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
5: Που δεν το θυμάσαι πια.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Εδώ είμαστε, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Cartier Latin, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, απαραίτητο γερμανός καγκελάριος Willy Brandt, μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Δεν την είχα.
0: Έτσι, τι μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνα.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναμε, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας.
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος, ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη. Και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξαμε έτσι,
1: το κουνούπι τίγρης? Με το κουνούπι τίγρης τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα
1: ζώα? Δεν ξέρω, παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να περάσω ήρεμο σε αυτό το Κυριακό. Πραγματικά. Αλλά δεν θέλω να τη βγάλεις από το ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω
1: με
0: την
1: λευκές
0: απορία.
1: Ποδιές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας.
1: Πώς είναι, είναι καλά μετά την πάλη? Δεν ξέρω.
0: Παλέψανε, δηλαδή, συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα μου...
1: Εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσεις στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, πού τα βρίσκεσαι.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εδώ μεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εβιβαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διαβλοσradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: διαβλοσradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: διαβλοσradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά ταξίδια.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω μετά θα πάνε εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Σήμερα η εκπομπή μας, έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα, Ευηβαλίκος μας Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα, όλα, έχεις ευχαρίστηση. Τα βρύσια. Α, τα βρύσια. Δηλαδή είπες, πίτσα, είπες σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
1: Και εγώ τα βρύσια. Και λέω τι είναι τα βρύσια.
0: Παναγία μου. Δεν.
1: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρύσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρύσια.
1: Πού βρίσκονται?
0: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
1: Για πες.
0: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
0: Στα βράθη.
1: Ναι.
0: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Φώναξε τα βρύσια.
1: Να τα βρύσια.
0: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
1: Έχουνε
0: τα βρύσια.
1: Έχουνε βρύσες τα βρύσια.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
1: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα, γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
2: Έλα τώρα, μην το χαλάς.
1: Τι να χαλάσω, γιατί έχει φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν, γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Κάτι.
1: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι, με δάση, mm-hmm. ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να τόνους mm-hmm. που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν καταστρέψεις, ναι, μην κάνεις και την ημέρα της γης. Για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
2: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά, όλα όσα γίνονται.
1: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία.
1: Θέλω να πετάω σαν το χαρτετό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστό να πετάς.
1: Εντάξει, έφημα και έφημα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος. Mm-hmm. Και δεν ελέγχεται αυτό.
1: Συμφωνώ.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί για αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς. Έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες του εξωτερικού. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μη φύγει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι εδώ.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
1: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω. Κάτι γίνεται εκεί στο λαιμό μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το ψάξω.
0: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
1: Έχουμε, ναι, Λεσβέρης.
0: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Όχι,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός? Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της, και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν.

0: με μετρητά. Αυτή δεν έβγαινε από το σπίτι, μέχρι ότου βαρέθηκαν τα παπάκια και έφυγαν βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην.
1: Απαπα.
0: Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν της έκανες και τίποτα φοβερό να σου πω εγώ.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε, έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις γιατί
1: ναι,
0: όταν μαζευτούν οι 10. Ναι, παιδιά, τι έγινε. Και εσένα σε κάλεσε,
1: είναι...
0: χαχούχα και άντε γεια. Ναι. Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε. Ναι. Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2. Τη πα και λίγο τα νεύρα, ας πούμε. Ταυτόχρονα και ο κούρι θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει. Ναι. Λοιπόν, όταν να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην τη βγάλεις έτσι. Ομοί.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, κατάλαβες, άνθρωπο.
0: Προτείνω όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνεις και την πρότασή σου, εσύ. Δεν αντέχεις να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην το πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Αλίμονο.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε για προπαρασκευή δηλαδή εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σε αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκυριακά, από για να πεις OK, από σήμερα θα κάνω δίαιτα, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα. Εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες. Το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να κοιτάξετε
2: το ζάχαρο.
1: Την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, να πούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διευθύνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ. Πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: ότι
0: δεν
1: εσύ
0: μπορεί,
1: θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι
0: το
1: πολύ μπροστά, είσαι πολύ
0: και
1: μπροστά.
0: Και ιδίως, να σου πω κάτι, για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο, είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ή μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα ναι. οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν ναι. κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες αλλάξα γνώμη.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί, φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους. Οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας, τι σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι το ωραίο.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλά.

0: τι? Στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
0: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κωμωδία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, και η Τίνα Φέι είναι και η μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά.
1: Άμαστε.
0: Και okay, το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στρίπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
0: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι, να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγκουικ, παρακαλώ. Αυτή που έκανε την Μπάρμπι. Και η Μέρι Στρίπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτές τις δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το κάνει
0: να σου
1: η
0: πω, σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα. Μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο, όπως είναι η Στρίπ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους.
0: Πολύ δυναμικούς,
1: στρίγκλους.
0: Τώρα και λιοντάρι.

0: Διάβολος Κρήτης. Διάβολος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβολος Κρήτης.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου
0: Μάλιστα.
1: κάθε χρόνο
0: Μάλιστα.
1: είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Α, κατά της Δίαιτας.
1: Κατά της Δίαιτας.
0: Άμας, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κηρύξουμε μορατόριμου μίας μέρας σε όσους κάνουν διέτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός. 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι
0: ναι.
1: πρώτη, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα.
1: Το μία
0: σκέφτομαι.
1: Μέρα να είναι. 464, κάνε μια βοήθεια. Αλλά το είναι μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευες το αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε μία ανορεξική
0: έτσι,
1: πρώην.
0: Λοιπόν. Okay.
1: Fuck.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Βασιλεία.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
0: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος.

0: Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Δίτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα, τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Η Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη LIFO.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά αν υπάρχει, ναι, και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square. Εντάξει,
1: ναι.
0: Από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: πάνω
0: τα
1: σε αυτά
0: κτίρια,
1: ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούνια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Apex, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερών κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Apex ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει η Σαρλίζ Θερόν.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί
0: για
1: να μην το κάνει, ότι εντάξει, δεν πληρώθηκε αρκετά, για συγγνώμη κιόλας.
0: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο της λατρείας σου.
1: Όχι και λατρεία.
0: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
1: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό, για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμάμε. Με τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
0: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
6: Ένα ταξίδι μου είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
6: Που δεν το θυμάσαι πια.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα για σήμερα, Τετάρτη 6 του μηνός. 6, μάλιστα. Okay. 6 να φέξει που λέμε.
1: 6.
0: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρουνα. Να μιλήσω, δεν τα λέω.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη

0: Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σημαντική μέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πολύ σημαντική από τις τέλος πάντων παγκόσμιες πρωτοβουλίες, κινήσεις, όπως θες πες το.
1: Οι οποίες βάφτηκαν και μέμα.
0: Σημαντική μέρα, για πες.
1: Λοιπόν, το 1968,
0: ναι,
1: 6 Μαΐου έπεφτε Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν η πιο βίαιη μέρα του γαλλικού Μάη, που οι περισσότεροι νέοι το ξέρουν έτσι κάπως ανέκφραση, ο γαλλικός, ναι, Μάης το 68. Στο Καρτιέλα Τέν, λοιπόν, συγκρούστηκαν σώμα με σώμα χιλιάδες φοιτητές καθώς και συνδικαλιστές με την αστυνομία και ο απολογισμός ήταν 945 τραυματίες, από τους οποίους το 1 τρίτο περίπου ήταν αστυνομικοί, και 422 συλλήψεις.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια καθοριστική μέρα για το γαλλικό Μάη.
0: Όντως.
1: Και η βία που υπήρξε εκείνη την ημέρα ήταν τέτοια που δημιουργήθηκε ένα τρομερό κύμα συμπαράστασης, mm-hmm, για αυτά τα παιδιά και τους εργαζόμενους,
0: okay,
1: που αντιδρούσαν.
0: Αυτό
1: 1968.
0: Μάλιστα.
1: Ο γνωστός Μάης το 68.
0: Λίγα χρόνια αργότερα εμείς είχαμε κάτι πολύ πιο δυνατό.
1: Άστα, μην τα συζητάς.

0: Τώρα θα σε πάω στην Αντίπαρο. Ή μάλλον θα μας πάω στην Αντίπαρο.
1: Ένας πραγματικά υπέροχος κόσμος.
0: Είναι η ενότητα που έχουμε γενιάσει από τη Δευτέρα. Ένας όμορφος κόσμος. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε, με τη βοήθεια βέβαια πληροφοριών, okay, διάφορα πράγματα, καταστάσεις, χωριά, τόπους, ιστορίες κτλ.
1: Διαμαντάκια.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σε πάω και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στα σπήλαια των Κυκλάδων.
1: Α, για πάμε.
0: Και θα ξεκινήσουμε με το υπόγειο σπήλαιο της Αντιπάρου.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό, γεμάτο σταλακτίτες. Οι ντόπιοι εκεί σίγουρα καταλαβαίνουν αν μας ακούν περί τίνος πρόκειται. Εγώ δεν το ήξερα να σου πω.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Οι σταλαγμίτες, λέει, πρόσεξε που αλλάζουν μορφή ανάλογα με τη γωνία θέασης του επισκέπτη. Είναι εντυπωσιακό. 171 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εύκολα προσβάσιμο χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει με στόχο την ανάδειξη του εσωτερικού του. Με μια τσιμεντένια σκάλα με 411 σκαλοπάτια. Καλά να τα κατέβεις.
1: Καλά να τα κατέβεις, να τα ανέβεις είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Αλλά εντάξει, μπορείς να φτάσεις. Φυσικά, λέει, ανεβαίνοντας προς το σπήλαιο, δύσκολα θα συγκρατήσετε τον ενθουσιασμό σας στη θέα απέραντου γαλάζιου. Το φαντάζεσαι.
1: Βέβαια το φαντάζεσαι να ανεβαίνεις προς τα πάνω και να βλέπεις θάλασσα.
0: Ενώ αν ο ουρανός είναι καθαρός, η θέα φτάνει μέχρι και την Πάρο.
1: Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι το σπήλαιο της Αντιπάρου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι θα πάτε φέτος, τυχεροί, τυχερές,
1: να το δείτε.
0: Οκ, γιατί όχι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.

0: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι, αυτό τώρα είναι μια απορία. Βέβαια οι επιστήμονες το εξηγούν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι, τέλος πάντων οι Αιγύπτιοι,
1: ναι,
0: όταν κάναν τη μουμιοποίηση,
1: ναι, οι ταριχευτές χρησιμοποιούσαν και πάπυρους,
0: ναι, ναι, βάζανε μαζί και διάφορα έτσι πολύτιμα.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και ποιος ακριβώς πάπυρος έχει μπει μέσα στη μουμια
0: και τι έχουν βρει
1: και
0: μετά,
1: τι έχουν
0: από
1: βρει
0: αυτό,
1: σωστό,
0: μελετώντας τον έτσι.
1: Βεβαίως. Αρχαιολόγοι, για να πούμε γιατί συζητάμε, και έγινε και σούσουρο στα social media σε αυτή την προηγούμενη εβδομάδα, mm-hmm, ανακάλυψαν ένα αντίγραφο της Ιλιάδας του Ομήρου, μερικές σελίδες δηλαδή, έτσι, όχι όλο το βιβλίο, σε πάπυρο μέσα στο στομάχι μιας μούμιας, mm-hmm, στην Αίγυπτο, στο Αλ Μπαχνασά. Τώρα, είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό κείμενο, λογοτεχνικό μιλάω πάντα, έτσι, εντοπίζεται μέσα σε μούμια στη διαδικασία της συντήρησης, και σύμφωνα με τον Independent, το θράσμα παπύρου που ανακαλύφθηκε στην κοιλιά μιας μούμιας είχε ταφεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου πριν από 1600 χρόνια στην Οξύριγχο, αλλά είναι έτσι το κλίμα, mm-hmm, που διατηρήθηκε και ο πάπυρος εξαιρετικά και έτσι καταφέραν να δουν τι είναι.
0: Για πες λοιπόν.
1: Τι είναι λοιπόν. Είναι ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: από τον κατάλογο των νέων που ανήκει στον Όμηρο και είναι απαριθμοί της ελληνικής δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν στα παράλια της Τρίας.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ηρωικό απόσπασμα δηλαδή. Ναι. Τώρα, τυχαία το πήρε, κάτι ήταν κάτω στο πάτωμα και το έβαλε, του άρεσε, δεν το ξέρω, του ναι, ταρίχευτεί.
0: Η αλήθεια που βγαίνει από αυτή όλη την ιστορία,
1: ναι,
0: είναι ότι παιδιά, ναι, για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται προς μεγάλη, τέλος πάντων,
1: στεναχώρια
0: αυτών οι οποίοι θέλουν να αμφισβητούν, ότι η Ιλιάδα αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα.
1: Έτσι. Και ακόμα και αν έχει πάρει την άδεια του ποιητή για κάποια πράγματα, συνέβησαν αυτά που λέει.
0: Έτσι. We were

0: Λοιπόν, μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Και διασκευές. Τι έχεις στα covers?
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Ναι, αυτό δεν το ήξερα και εγώ, το ψάξα, ναι. Το άκουσα και τρελάθηκα.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν, όπως ξέρουμε αυτή την εβδομάδα στις μουσικές ενότητες αναφερόμαστε στον Ed Sheeran.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματάκια, οι πραγματάρες που έχει κάνει και
1: στις αθέατες πλευρές της καριέρας.
0: Δεν τα ξέρουμε. Τον ξέρουμε μόνο, ας πούμε, από τα διάφορα έτσι πολύ μεγάλα hits τα οποία έχουμε λατρέψει πραγματικά. Αλλά όλοι αυτοί, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, έχουν κάνει και εμφανίσεις και ερμηνείες και είναι guest και έχουν συμβάλει με άλλους τεράστιους καλλιτέχνες. Πράγματα τα οποία, ναι, όλα μαζί μπορούν να δώσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα
1: έτσι
0: από το πόσο πραγματικά είναι σπουδαίοι αυτοί οι καλλιτέχνες. Έτσι ήταν λοιπόν. Θα πάμε σε μια διασκευή,
1: ναι,
0: η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είναι το Wonderwall των Oasis.
1: Τον Oasis, ναι,
0: ναι. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου 1995 από τους Oasis,
1: ναι.
0: Το τέταρτο σίγγλ από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το What's the Story Morning Glory. Λοιπόν, ακούμε Ed Sheeran σε Wonderwall, πραγματικά εκπληκτική.
1: Oasis, για να το ακούσουμε.
2: Today was gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do.

0: Μάλιστα. Και να σου πω, ναι, να συμπληρώσω ότι αυτό που ακούσαμε, mm-hmm, είναι στα πολύ πολύ μικρά τα του έντονα.
1: Βέβαια, το 2011 είναι,
0: το 2011 ρε φίλε.
1: Όπο, μα μου το έλεγες εκτός μικρόφωνο.
0: Την είχε αυτή από πολύ μικρός να ασχολείται με πολύ μεγάλα ονόματα και συγκροτήματα, Pink Floyd, Oasis και πολλούς άλλους. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Έτσι μαθαίνεις, για σήμερα.
0: Ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, να έχετε καλό υπόλοιπο, όλες και όλοι.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

νύχτωσε πάλι κι οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν, γιατί τα χείλη σου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα μεγάλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Εδώ είμαστε, Λουκάς Αυτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινήσαμε με τη Μυρτώ Βασιλείου και το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για την φωνή της Μυρτώς, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου. Καλή ακρόαση να έχουμε για τις δύο επόμενες ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε καινούργια, παλαιότερα, αγαπημένα, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε. Προς το παρόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο αστεροσκοπείο, να δούμε τι θα δούμε και πόσο κοντά μας έφερε αυτή η αποστολή στη Σελήνη και τι ευρήματα έχει γίνει εκεί πέρα χαμός και πόσα πράγματα θα έρθουν στο φως, θα έρθουν και στο φως. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν χρειάζεται να τα απαντήσουμε όλα. Μέσα μας μπορεί και να ξέρουμε τις απαντήσεις.

Αυτό ήταν το θέλω του Μεσχέ Μινιμάλ μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, που πολύ πολύ μας αρέσει να το ακούμε και να το τραγουδάμε, γιατί είναι φουλ καλοκαιρινό το τραγούδι. Λοιπόν, εγώ λέω να συνεχίσουμε με τέτοια καλοκαιρινή σχεδόν διάθεση και να μεταφερθούμε στο μουσικό κόσμο του Νίκου Πρωτοκάλλου. Ο Νίκος, ο οποίος τώρα αυτόν τον καιρό θα κάνει κάποιες συναυλίες στην Ελβετία και μετά θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδία μαζί με την Άλκη Πρωτοψάλτη. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι, έχω να σας πω.

Αυτή ήταν η πολύ πολύ όμορφη ζωή, τραγουδισμένη από τον Θοδωρή Βουτσικάκη στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, «La vita è bella». Όπως και να το πεις, όποια γλώσσα και να το πεις, το ίδιο πράγμα και το ίδιο νόημα ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μιωράκι της εκπομπής για σήμερα με ένα τραγούδι από τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας για το δεύτερο. Με δεύτερο ημίωρο, όχι δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.

0: ευτυχίας.
1: Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι το Resting Dando από το δίσκο Χέρια στον Θεό. Πιστεύω ο καλύτερος δίσκος που έχει παρουσιαστεί προς το παρόν μέσα στο 2026. Χέρια στον Θεό λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λαϊκά από τον Resting Dando. Εδώ ο Λουκάς Φωτοπλέον.

Ο Κώστας Μακεδόνας, να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν, το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό σε ολοκληρωμένο άλμπουμ, το άλμπουμ Τραμπάλα. Και εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Δεν κλαίμε αυτούς που δεν δακρύζουν. Αντίθετα, προχωράμε παρακάτω γιατί θέλουμε να θυμηθούμε άλλη μια μεγάλη φωνή. Παίξαμε Γιώργο Νταλάρα, παίξαμε Κώστα Μακεδόνα, σειρά του κύριου Μανώλη Μητσιά.

Τα νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο, τα νυχτερινά καράβια που περνούν όλα τα στενά του κόσμου και το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι μέσα σε

στενά το Ορμούζ που γίνεται αυτή την τελευταία περίοδο ένας μεγάλος χαμός. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι πρόκειται να συμβεί αν συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι αδιάλακτες στάσεις εκατέρωθεν μάλλον, και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα πορευθεί ο κόσμος από εδώ και πέρα. Είναι ο κόσμος που αλλάζει, που λέει ο Καλκίνος πολλές φορές, και είδατε 20 χρόνια το λέει και δεν το πιστεύουμε. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής με το Διονύση Σαββόπουλο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική,
4: ενημέρωση,
5: ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Θα ταξιδεύουμε μαζί με το Μανώλη Λεμπίδη καθημερινά εκτός Τετάρτης στις 4 το απόγευμα.
7: Ένα ταξίδι που είχες τάξει.
2: 2 ώρες μουσικής και επικοινωνίας, συντροφιά με τα καλύτερα. Από τον Διάβλο Κρήτης, ταξιδεύοντας μαζί με τον Μανώλη Λεμπίδη.
7: Που δεν το θυμάσαι πια.
2: Διάβλος Κρήτης.

0: Διαβλητής. diavlosradio.gr.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με την Ιουλία Καραπατάκη. Ξερίζωσε τα πια. Πραγματικά πρέπει να τα ξεριζώσουμε ό,τι μας ενοχλεί για να φύγουνε. Ξέρετε, είναι σαν απόστημα. Πώς σε πονάει ένα δόντι και θες να βγάλεις και τη ρίζα για να μην το έχεις καθόλου, βρε παιδί μου. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και ένα τραγούδι που λέει «Πέφτω ψηλά». Πώς γίνεται αυτό? Ο Νίκος Γιώγαλας που το έγραψε ξέρει πάρα πολύ καλά.

30 χρόνια Φίλιππος Πλιάτσικας, μόνο για εκείνη μη μου λες, μόνο για εκείνον μη μου λες, όπως είπε η Νατάσα Βοφίλιου. Συμμετοχή στο live του Φίλιππου Πλιάτσικα στο Christmas Theater τον Ιανουάριο του 25, με μια φοβερή συμμετοχή, όχι μόνο μια, και ο Φίβος Δελιβοριάς ήταν εκεί και ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν εκεί και πολύ πολύ ακόμα. Τώρα που το σκέφτομαι θα ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι στη συνέχεια από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Γελοτοποιός λοιπόν, 30 χρόνια πορείας του Φίλιππου Πλιάτσικα στο ελληνικό τραγούδι και την ψυχή μας και την καρδιά μας και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και από τον Φίλιππο πάμε στον Αλκίνο και ένα τραγούδι που πραγματικά δεν μπορούμε να το ακούσουμε καθόλου με φωνή κάποιου άλλου.

βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο ξεβαμένο.

0: μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρες μοναχός.
1: Μάνο,

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Άλλο ένα τραγούδι από τα 30 χρόνια Φίλιππος Πλιάτσικας. Μια διαδρομή. Ο Γελοτοποιός ήταν ο γενικότερος τίτλος του άλμπουμ. Και εμείς πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι. Τι λέτε, με τον Άμλετ της Ελλήνης. Όχι αυτόν καθ' αυτόν, ούτε αυτό το τραγούδι. Αλλά Θάνο Μικρούτσικο και Χρήστο Θηβαίο. Μια που φέτος γιορτάζει και τα 30 χρόνια του ο Χρήστος Θηβαίος με μια μεγάλη κεντρική συναυλία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχε πει αυτός πρώτος. Το είχε πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αλλά εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε το control του.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Για τα βράδια μου τα αρμένικα τραγούδια λέω. Για τα βράδια μου τα εργένικα τραγούδια λέω αρμένικα. Ο στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει από το Μένω Εκτός της Ελευθερίας Αραβενιτάκη. Ξέρετε, ήταν το πρώτο άλμπουμ που αγόρασα συνειδητά τότε. Άλμπουμ, LP, κανονικότατα. Τότε ήταν συνηθισμένο, δεν ήταν της μόδας. Ήταν αυτό που είχαμε να ακούσουμε. Τα βινίλια, τίποτα άλλο. Αν και κάτι κασέτες, αλλά οι κασέτες ήταν υποδέστερο είδη προϊόν, οπότε δεν το προτιμούσαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι μαζί σας, Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Με την Ελευθερία Αρβαντάκη ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Μανώνα και το Φίβο Δελιβοριά.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Ως την άκρη του ουρανού σου, εκεί μας ταξίδεψε η Χάρης Αλεξίου από τον ομότιτλο δίσκο της, τότε που είχε κυκλοφορήσει αυτό το αριστούργημα, ένα από τα πολλά αριστούργηματα που έχει κυκλοφορήσει άλλωστε η Χαρούλα, ήταν το 2003. Ένα από τα τραγούδια ήταν το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ», μέσα σε αυτό το τραγούδι υπήρχε και ο στίχος που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ. 13 τραγούδια περιέλαμβανε ο δίσκος, 13 μικρά αριστούργηματα όπως πάντα. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο μικρό αριστούργημα τώρα, τραγουδισμένο από τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

Με το Γεροντάλαρα φτάσαμε σχεδόν στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα σας είμαστε λίγο πιο ηλεκτρικοί, γιατί θα έχουμε στην παρέα μας τους Revans να μιλήσουν για το τρίτο τους προσωπικό άλμπουμ. Θα τους γνωρίσουμε καλύτερα. Μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά και θέλουμε να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για αυτούς και για το υλικό τους. Λοιπόν, προς το παρόν θα σας αφήσουμε εδώ, να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε πολύ μουσική, γιατί κάνει καλό. Τι θα είναι για φινάλε? Θα είναι, νομίζω, ένα αγρίμι. Ένα αγρίμι ερμηνευμένο από τη φωνή της Μελίνας Κανά. Πόσο κόντρα, το Μελίνα με το αγρίμι. Κι όμως συναντήθηκαν στο τραγούδι και είναι και πολύ ωραίο. Άντε για χαρά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
5: Να περνάς από εδώ τα βράδια και αν σου ρωτάς.
2: Τα πιο ερωτικά

0: με ένα πολύ όμορφο τραγούδι ξεκινάμε σήμερα, Τετάρτη βράδυ, 6 Μαΐου.
1: Τώρα τελευταία σαν
0: και ξεκινάμε και όπως λέμε με καλό καιρό, ε.
1: Τώρα τελευταία
0: θα ζέστη, θα ανεβεί. Εντάξει, όλα καλά, καλό καιράκι πάμε. Λοιπόν, όσο για το τραγούδι βέβαια, Τριαντάφυλλος, φοβερός καλλιτέχνης, για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, αλλά τώρα πάλι πάει καλά. Γράφει ωραία τραγούδια, έχει φωνή και φοβερό το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα ωραίο ρεφρέν. Τώρα τελευταία λέει σ' αγαπάω πιο πολύ, τώρα τελευταία μου λείπεις και τρελαίνομαι. Υπέροχο, ε. Είμαστε λοιπόν εδώ και αυτό το βράδυ για τα υπέροχα τραγούδια, να τα φέρουμε, να τα ακούσουμε, να επιλέξω όσο μπορώ καλύτερα.
1: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στον κρεμό.

0: Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Και εσύ είδα τα στιγμάτα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

Εγώ πάνω θα λέω ότι είναι μια καλύτερη φωνή, τον 25, τον 30, πολλά λέμε, αλλά είναι μια φοβερή φωνή, όπως ο Κολανόπουλος, φοβερός και φοβερό κομμάτι, ε.

όπως πάντα βέβαια η Νατάσα Θεοτορίδου, ξεχωριστή τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, συγχέτης βέβαια, γιατί είστε χωριός Ελεονόρα Βλαχάλη. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα, αλλά παιδιά το τραγούδι ήταν φοβερό, φοβερό ήταν. Εγώ το θέλησα να έρθει.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
1: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
0: Και τώρα, μουσικά ταξίδια με τον Κώστα Πάγκαλο.
4: Πάντα μου αρέσει να πηγαίνουμε λίγο πίσω και μιλάμε για αρκετά χρόνια, έτσι, 2015 με 2016. Ένα τραγούδι του Ζαφίρ Μελά, αλλά και Σερέτη μαζί. Θέλω να δώσετε λίγο βάση για να ακούσετε τι λέει. Μεγάλα λόγια, φοβερά.

και όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό το τραγούδι το ακούσαμε για πρώτη φορά 15-16, Ζαφύρης Μελάς. Αυτό το πρέπει να είναι Πανεκτέλεση, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και το Ζαφύρη Μελά βέβαια τον ακούσαμε και με την Μαριάννα Παπαμακαρίου. Τώρα όμως θα την ακούσουμε μόνη. Είπαμε ότι ψάχνουν τα τραγούδια που αγαπάμε και τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί πολύ. Για ακούστε αυτό εδώ. Καθίστε καλά, αναπαυτικά και απολαύστε το.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε

Μέχρι ζήνα, εγώ θα έλεγα να τη γράψει ο Σαμπάνι σε ένα τραγούδι έτσι για ζεμπέκικο βέβαια. Να δούμε τι θα μας πει και πώς θα μας το πει. Ε. Ο Σαμπάνι γράφει καλά κομμάτια και η Μπεγιζίνα τα έχει τελεία.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: από μακριά.
1: Αυτό που άξιζες, αυτό σου έδωσα. Αδιαφορία και στο χέρι τα κλειδιά. Όπου με άγγιξες, σημάδια γέννησα.

0: Μα από μακριά.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
4: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
8: πω. Εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εκστασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρεθι.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τώρα τελευταία παίζουμε πολύ Νατάσα, έτσι. Δεν ξέρω τι πάθαμε και την ακούμε τακτικά. Α, και την Κατερίνα Λιόλιου επίσης και αυτή. Εντάξει, ο λογαριασμός πρέπει να τον κάνει.

0: θα τολμήσω να το πω ότι οι μεγάλοι δημιουργοί έτσι επιλέγουν και καλές φωνές ερμηνεύτριες για τα έργα τους.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί.

0: Πολλά τραγούδια, πολλές επιλογές και απόψε, λίγο διαφορετικές, όπως δεν θέλουμε να ακούμε κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Χρήστος Μάστορας, εγώ για δυο. Φέμης Αλαμαντίδης, σε έρχεται μετά, θα δεις, Μαρκόπουλος, Πλούταρχος, Βαντί, Πασχάλης Τερζής και στο τέλος Άντζελα Δημητρίου.
1: Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά.

Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κακές. Θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες. Θα δεις αστροφέγγες.

για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά.

Ελίνα, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα ακουστικά κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και ακουστικά κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
5: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Η αγαπημένη σου μουσική από το σήμερα και το χθες. Χωρίς διακοπή. Παίζει ασταμάτητα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
1: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
1: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

η βροχή να χτυπάει τη στέγη. Το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες. Να μάθω όλα εκείνα που ποτέ

0: Οι μπαλάντες του Διαύλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Εδώ είμαστε, Λουκάς Αυτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξεκινήσαμε με τη Μυρτώ Βασιλείου και το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Μελό, το τραγούδι που έγραψε ο Ορέστης Ντάντος για την φωνή της Μυρτώς, όπως και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου. Καλή ακρόαση να έχουμε για τις δύο επόμενες ώρες, θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε καινούργια, παλαιότερα, αγαπημένα, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε. Προς το παρόν, για να ρίξουμε μια ματιά στο αστεροσκοπείο, να δούμε τι θα δούμε και πόσο κοντά μας έφερε αυτή η αποστολή στη σελήνη και τι ευρήματα έχει γίνει εκεί πέρα χαμός και πόσα πράγματα θα έρθουν στο φως, θα έρθουν και στο φως. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν χρειάζεται να τα απαντήσουμε όλα. Μέσα μας μπορεί και να ξέρουμε τις απαντήσεις.

Αυτό ήταν το θέλω του Monsieur Minimal μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, που πολύ πολύ μας αρέσει να το ακούμε και να το τραγουδάμε, γιατί είναι φουλ καλοκαιρινό το τραγούδι. Λοιπόν, εγώ λέω να συνεχίσουμε με τέτοια καλοκαιρινή σχεδόν διάθεση και να μεταφερθούμε στο μουσικό κόσμο του Νίκου Πρωτοκάλλου. Ο Νίκος, ο οποίος τώρα αυτό τον καιρό θα κάνει κάποιες συναυλίες στην Ελβετία και μετά θα ξεκινήσει η καλοκαιρινή περιοδία μαζί με την Άλκη Πρωτοψάλτη. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι, έχω να σας πω.

Αυτή ήταν η πολύ πολύ όμορφη ζωή, τραγουδισμένη από τον Θοδωρή Βουτσικάκη στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, Λαβίτα Εμπέλα. Όπως και να το πεις, όποια γλώσσα και να το πεις, το ίδιο πράγμα και το ίδιο νόημα ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μιωράκι της εκπομπής για σήμερα με ένα τραγούδι από τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Κάνουμε ένα break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ, μαζί σας για το δεύτερο. Με δεύτερο ημίωρο, όχι δεύτερο μέρος εκπομπής.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνου, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα με τραγούδι το Resting Dando από το δίσκο Χέρια στον Θεό. Πιστεύω ο καλύτερος δίσκος που έχει παρουσιαστεί προς το παρόν μέσα στο 2026. Χέρια στον Θεό λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λαϊκά από τον Resting Dando. Εδώ ο Λουκάς Πατόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και συνεχίζουμε με λαϊκό μεν, αλλά κάτι από τα παλιότερα, γιατί κάπου, κάπως νυχτώνει.

κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε, γιατί το δάκρυ έχει στερέψει που σαν φαντάσματα γυρίζουνε και πάνε στα σπίτια τους στις έξι. Να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι, κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει πόσο πονάει η καρδούλα μου.

Ο Κώστας Μακεδόνας, να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν, το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό σε ολοκληρωμένο άλμπουμ, το άλμπουμ Τραμπάλα. Και εμείς είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε. Δεν κλαίμε αυτούς που δεν δακρύζουν. Αντίθετα, προχωράμε παρακάτω γιατί θέλουμε να θυμηθούμε άλλη μια μεγάλη φωνή. Παίξαμε Γιώργο Νταλάρα, παίξαμε Κώστα Μακεδόνα, σειρά του κύριου Μανώλη Μητσιά.

Τα νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσπορο, τα νυχτερινά καράβια που περνούν όλα τα στενά του κόσμου και το μυαλό μας και η ψυχή μας είναι μέσα στα στενά του Ορμούζ που γίνεται αυτή την τελευταία περίοδο ένας μεγάλος χαμός. Κανείς δεν θέλει να σκεφτεί τι πρόκειται να συμβεί αν συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι αδιάλακτες τάσεις ετερόθεν και εκατέρωθεν μάλλον, και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα πορευθεί ο κόσμος από εδώ και πέρα. Είναι ο κόσμος που αλλάζει, που λέει ο Καλκίνος πολλές φορές, και είδατε 20 χρόνια το λέει και δεν το πιστεύουμε. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής με το Διονύση Σαββόπουλο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Έλα περπόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με την Ιουλία Καραπατάκη. Ξερίζωσε τα πια. Πραγματικά πρέπει να τα ξεριζώσουμε ό,τι μας ενοχλεί για να φύγουν. Ξέρετε, είναι σαν απόστημα. Πώς σε πονάει ένα δόντι και θες να βγάλεις και τη ρίζα για να μην το έχεις καθόλου, βρε παιδί μου. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και ένα τραγούδι που λέει «Πέφτω ψηλά». Πώς γίνεται αυτό? Ο Νίκος Γιώγαλας που το έγραψε ξέρει πάρα πολύ καλά.

30 χρόνια Φίλιππος Πλιάτσικας, μόνο για εκείνη μη μου λες, μόνο για εκείνον μη μου λες, όπως είπε η Νατάσα από Φίλιου. Συμμετοχή στο live του Φίλιππου Πλιάτσικα στο Christmas Theater τον Ιανουάριο του 25, με μια φοβερή συμμετοχή, όχι μόνο μία, και ο Φίβος Δελιβοριάς ήταν εκεί και ο Μίλτος Πασχαλίδης ήταν εκεί και πολύ πολύ ακόμα. Τώρα που το σκέφτομαι θα ακούσουμε κι άλλο ένα κομμάτι στη συνέχεια από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Γελοτοποιός λοιπόν, 30 χρόνια πορείας του Φίλιππου Πλιάτσικα στο ελληνικό τραγούδι και την ψυχή μας και την καρδιά μας και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, και από τον Φίλιππο πάμε στον Αλκίνο και ένα τραγούδι που πραγματικά δεν μπορούμε να το ακούσουμε καθόλου με φωνή κάποιου άλλου.

0: μέσα στην πόλη αριθμός χαράματα τετάρτη. Τους δρόμους πήρες μοναχός.
1: Μάνο,

Ο Μίλτος Πασχαλίδης συμπράττει με τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Άλλο ένα τραγούδι από τα 30 χρόνια Φίλιππος Πλιάτσικας. Μια διαδρομή. Ο Γελοτοπιός ήταν ο γενικότερος τίτλος του άλμπουμ. Και εμείς πάμε να κλείσουμε το ημιωράκι. Τι λέτε, με τον Άμλετ της Ελλήνης. Όχι αυτόν καθ' αυτόν, ούτε αυτό το τραγούδι. Αλλά Θάνο Μικρούτσικο και Χρήστο Θηβαίο, μια που φέτος γιορτάζει και τα 30 χρόνια του ο Χρήστος Θηβαίος με μια μεγάλη κεντρική συναυλία, θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο δεν το είχε πει αυτός πρώτος, το είχε πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αλλά εμάς μας αρέσει πάρα πολύ και έχουμε το control του.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

για τα βράδια μου τα αρμένικα τραγούδια λέω, για τα βράδια μου τα εργένικα τραγούδια λέω αρμένικα, ο στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει από το Μένω Εκτός της Ελευθερίας Αραβανιτάκη. Ξέρετε, ήταν το πρώτο άλμπουμ που αγόρασα συνειδητά τότε, άλμπουμ, LP κανονικότατα, τότε ήταν συνηθισμένο, δεν ήταν της μόδας, ήταν αυτό που είχαμε να ακούσουμε, τα βινίλια, τίποτα άλλο, αν και κάτι κασέτες, αλλά οι κασέτες ήταν υποδέστερο είδη προϊόν, οπότε δεν το προτιμούσαμε. Τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι μαζί σας, Λουκάς Παδόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα. Με την Ελευθερία Αρβαντάκη ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Μανώνα και το Φίβο Δελιβοριά.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Ως την άκρη του ουρανού σου, εκεί μας ταξίδεψε η Χάρης Αλεξίου από τον ομότιτλο δίσκο της, τότε που είχε κυκλοφορήσει αυτό το αριστούργημα, ένα από τα πολλά αριστούργηματα που έχει κυκλοφορήσει άλλωστε η Χαρούλα, ήταν το 2003. Ένα από τα τραγούδια ήταν το «Εσύ με ξέρεις πιο πολύ», μέσα σε αυτό το τραγούδι υπήρχε και ο στίχος που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ. 13 τραγούδια περιλάμβανε ο δίσκος, 13 μικρά αριστούργηματα όπως πάντα. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο μικρό αριστούργημα τώρα, τραγουδισμένο από τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα.

Με τον Γιώργο Νταλάρα φτάσαμε σχεδόν στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Αύριο θα σας είμαστε λίγο πιο ηλεκτρικοί, γιατί θα έχουμε στην παρέα μας τους Revanch να μιλήσουν για το τρίτο τους προσωπικό άλμπουμ. Θα τους γνωρίσουμε καλύτερα. Μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη τα παιδιά και θέλουμε να μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα για αυτούς και για το υλικό τους. Λοιπόν, προς το παρόν θα σας αφήσουμε εδώ, να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ακούτε πολύ μουσική, γιατί κάνει καλό. Τι θα είναι για φινάλε? Θα είναι, νομίζω, ένα αγρίμι. Ένα αγρίμι ερμηνευμένο από τη φωνή της Μελίνας Κανά. Πόσο κόντρα, το Μελίνα με το αγρίμι. Κι όμως συναντήθηκαν στο τραγούδι και είναι και πολύ ωραίο. Άντε για χαρά.

0: και νιώθω πω.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: Διάβλος Radio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
4: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
4: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Σήμερα είναι η μέρα που κανείς μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται να βάλει πράγματα και σιγά σιγά να αρχίσει να τα πραγματοποιεί.
2: Η καλύτερη σου είναι.
1: Έτσι, το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
2: Το λέει και η επιστήμη.
1: Ναι, βεβαίως. Η Τετάρτη είναι αυτή που σε αφήνει έτσι το μυαλό πιο ήσυχο από τα Σαββατοκυριακά, από για να πεις ok, από σήμερα θα κάνω δίαιτα, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω αν θες από σήμερα να κάνεις δίαιτα, εγώ πάντως ξύπνησα και ήθελα καραμελίτσες, το θυμάσαι το τραγούδι.
1: Μάλιστα, εντάξει, να κοιτάξετε
2: το ζάχαρο,
1: την υπογλυκαιμία σας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μιας και λέμε τα δικά μας, να πούμε και ένα γεια και στους ανθρώπους που μας ακούνε.
2: Γεια χαρά.
1: Είμαστε μια παρέα και σήμερα, παιδιά, δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας στη διευθύνση παραγωγής ο Κώστας Γεωργακόπουλος και το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η τετράδα είναι εδώ, πάμε λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό, αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μια χώρα που έχει τόσα πολλά νησιά.
1: Ναι.
0: Που τέλος πάντων, okay,
1: ότι
0: δεν
1: εσύ
0: μπορεί,
1: ναι, θα έμπαινες δηλαδή και θα ήσουν σίγουρος ότι θα σε πάει από το ένα νησί στο άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είσαι
0: το
1: πολύ μπροστά, είσαι πολύ
0: και ιδίως να σου πω κάτι για περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να μετακινηθούν και τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είτε για κάποιο σοβαρό λόγο είτε γιατί πρέπει να πάνε κάπου και δεν υπάρχει το πλοίο που ορισμένες φορές δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: ή μια έκτακτη ανάγκη, θες να κάνεις και κάτι μια βόλτα και δεν ξέρω τι. Μια χαρά είναι.
1: Εγώ θα το φοβόμουν λίγο.
0: Λοιπόν, μιλάμε για θαλάσσια ταξί, τα, ναι, οποία είναι εντελώς αυτόνομα. Δεν, ναι, κάνεις τίποτα.
1: Χωρίς οδηγό.
0: Χωρίς οδηγό.
1: Δεν βρίζεις, δεν του λες αλλάξα γνώμη, τίποτα.
0: Μπαίνεις μέσα, λες που θες να πας και σε πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν άρχισε και το κάνει πρακτική μια καναδική εταιρεία, η Future Marine.
1: Mm-hmm.
0: Ανακοίνωσε το πλήρως αυτόνομο ηλεκτρικό θαλάσσιο ταξί φιλενάδα.
1: Α, και χωρίς καύσιμα.
0: Μάλιστα. Το σκάφος χρησιμοποιεί εξελιγμένο σύστημα που συνδυάζει κάμερες υψηλής ανάλυσης και αισθητήρες επαυξημένης πραγματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Οι κάμερες λειτουργούν σαν τα μάτια του σκάφους, οι αισθητήρες προσθέτουν ένα ψηφιακό επίπεδο πληροφοριών πάνω στο περιβάλλον, έτσι ώστε να επιτρέπει στον υπολογιστή να αναγνωρίζει εμπόδια, πλοία, λιμενικές δομές με ακρίβεια που ξεπερνά ακόμα και την ανθρώπινη όραση, παρακαλώ. Mm-hmm.
1: Ψιλοκουβέντα όμως δεν πιάνεις.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έλα τώρα κι εσύ. Λοιπόν, η εταιρεία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση αυτών των ταξί στο σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της, σου έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Προσφέροντας μια λύση φιλική προς το περιβάλλον χωρίς ρήπους και θόρυβο. Παρακαλώ.
1: Σωστό.
0: Και εκτός από την τεχνολογική καινοτομία, το σκάφος θα είναι πλήρως προσβάσιμο για άτομα. Εδώ είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
1: Εντάξει.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι μπράβο τους.
0: Πολύ καλό.

0: τι στην TV.
1: Για πες τι έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα σου έχω ζευγάρια. Και είναι και τα δύο στο Netflix. Η Τίνα Φέι και ο Στίβεν Καρέλ πρωταγωνιστούν στο The Four Seasons, που είναι ταινία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δύο, οι όγκοι του Hollywood.
0: Ρε εσύ, Τίνα Φέι και ο Στίβε Καρέλ είναι τεράστια ονόματα στην Αμερική, στην κομμωδία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, και Τίνα Φέι είναι και μισή Ελληνίδα, δεν θέλω πολλά πολλά.
1: Άμαστε.
0: Και okay. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Μέρι Στριπ και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Αυτούς ξέρουμε.
0: Okay, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια της Νάρνια. Το έχεις δει, όπου ναι. Να το δεις, αυτό είναι για παιδιά. Είναι δύο, θα γίνουν δύο ταινίες για το Netflix. Σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκρέγουικ, παρακαλώ. Αυτή θα κάνει την Μπάρμπι. Mm-hmm. Και η Μέρι Στριπ θα κάνει τη φωνή του λιονταριού στην Νάρνια. Σε αυτές δύο ταινίες το λιοντάρι θα είναι θηλυκό.
1: Και θα το τι κάνει να σου πω, Strip.
0: Σε βλέπω, σε βλέπω.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα, μάλλον πρόκειται για έναν πολύ υπερευαίσθητο άνθρωπο, όπως είναι η Στριπ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά έχει πάρει ρόλους
0: πολύ δυναμικούς,
1: στρίγκλους.
0: Τώρα και λιοντάρι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Το τι χαρά πήρα δεν συζητώ.
0: Γιατί καλέ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: 6 Μαΐου
0: μάλιστα.
1: Κάθε χρόνο
0: μάλιστα.
1: Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Κατά της Δίαιτας. Άμας, η μέρα μου.
1: Βεβαίως, διότι το εμπνεύστηκαν Βρετανοί. Καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, η οποία είναι και επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και έχει γράψει και βιβλία.
0: Ναι.
1: Και τι μας κάνει τώρα αυτή η μέρα? Να σκεφτούμε ότι πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ.
0: Μάλιστα.
1: Να κηρύξουμε μορατόριο μίας μέρας σε όσους κάνουν διέτα. Δηλαδή σήμερα να είναι μια ελεύθερη μέρα. Κορίτσια, δεν ξέρω αν με ακούτε, και αγόρια.
0: Ναι.
1: Το σουβλάκι και η πίτσα θα πάει σύννεφο.
0: Ναι.
1: Και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι οπαδός 6 Μαΐου, μια χαρά. Όχι,
0: ναι.
1: Πρώτη, 6. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Χρήσιμη μέρα.
1: Μία σκέφτομαι. Μέρα να είναι. 464, κάνε μια βοήθεια. Αλλά τούτο είναι μία.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είναι ένα σούπερ επικίνδυνο και υπέρευε στο αντικείμενο αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, ξέρουμε που οδηγούν όλες αυτές οι τάσεις για το σώμα μας, το πώς μας φαινόμαστε, το τι βλέπουμε στις άλλες και στους άλλους κτλ.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι το έκανε μια ανορεξική.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πρώην.
0: Λοιπόν, οκ. Okay.
1: Πάμε.

0: προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Βασιλεία.
2: Γεια σας και από μένα.
1: Σε ακούμε.
2: Λοιπόν, τα παράκτια νερά γύρω από το Cape Town της Νότιας Αφρικής έσφυζαν από μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Η περιοχή φιλοξενούσε μικρότερους καρχαρίες και φώκες που κυνηγούσαν οι μεγάλοι λευκοί, μετατρέποντάς το σε σημείο ενδιαφέροντος. Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, οι καρχαρίες άρχισαν να εξαφανίζονται, προκαλώντας σύγχυση στους επιστήμονες και στους οικολόγους. Η Νότια Αφρική ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που προστάτευσε τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες το 1991, αλλά σήμερα ορισμένοι ανησυχούν ότι θα είναι η πρώτη που θα χάσει αυτόν τον πληθυσμό λόγω τοπικής εξαφάνισης. Η Άλισον Κοκ, θαλάσσια βιολόγος στα Εθνικά Πάρκα της Νότιας Αφρικής, έλαβε το πρώτο της στοιχείο το 2015. Δίτες της έστειλαν φωτογραφίες από μικρότερα πτώματα καρχαριών στο βυθό της θάλασσας με μυστηριώδεις τομές πάνω τους. Από τις φωτογραφίες φαινόταν τόσο ακριβές που αρχικά υπέθεσα ότι πρέπει να το είχε κάνει κάποιος με μαχαίρι, είπε η Κοκ. 2 χρόνια αργότερα τα πτώματα μεγάλων λευκών καρχαριών άρχισαν να ξεβράζονται στην ακτή με τα ίδια σημάδια τομής. Η Κοκ και οι συνεργάτες της πραγματοποίησαν νεκροψίες και επιβεβαίωσαν ότι οι όρκες τρέφονταν με μεγάλους λευκούς καρχαρίες τρώγοντας τα σηκώτια τους. Δεν πιστεύουν όμως όλοι ότι η υπόθεση έχει λυθεί. Ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκο Τζενάρη, ο οποίος ερευνά τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες στην Νότια Αφρική εδώ και 20 χρόνια, λέει ότι ο πληθυσμός των μεγάλων λευκών καρχαριών μειώνεται. Αποδίδει την ευθύνη σε έναν άλλο ένοχο, τους ανθρώπους. Μαζί με τον φωτογράφο Fallows καταγράφουν τον αντίκτυπο που έχουν τα εμπορικά αλλιευτικά σκάφη στα μικρότερα είδη καρχαριών, τα οποία αποτελούν θύραμα για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Τα δίχτυα για καρχαρίες και τα αγκίστρια με δόλωμα που είναι προσαρτημένα σε σημαδούρες φέρουν επίσης ευθύνη, αναφέρουν οι δύο ερευνητές. Τα δίχτυα και τα αγκίστρια σκοτώνουν περισσότερους από 20 μεγάλους λευκούς καρχαρίες ετησίως. Και η είδηση μας έρχεται από τη LIFO.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή,
1: ναι,
0: εγώ θα κάνω μια κίνηση promotion για την εκπομπή μας.
1: Τι θα κάνεις ακριβώς?
0: Θα βρω ένα άγαλμα εδώ γύρω πουθενά αν υπάρχει, ναι, και θα πάω να σκαρφαλώσω πάνω.
1: Γιατί δεν πας σε μια πλακόστρωτη πλατεία να σε βρούνε πιο εύκολα?
0: Όχι, όχι, δεν αποδίδει. Εδώ τώρα μιλάμε για κίνηση στρατηγικής.
1: Αυτά.
0: Η Σαρλίζ Θερόν, παιδιά, σκαρφάλωσε σε μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square. Εντάξει,
1: ναι.
0: Από αυτές που είναι πάνω σε αυτά τα ψηλά
1: πάνω
0: τα κτίρια.
1: Πάνω σε αυτά ψηλά ψηλά, ναι, ναι, ναι, ναι, και με τα κούνια.
0: Και σκαρφάλωσε εκεί πάνω.
1: Σκαρφάλωσε, λέει.
0: Γιατί να προωθήσει, λέει, τη νέα ταινία δράση στην οποία πρωταγωνιστεί το Apex.
1: Το Apex, ναι.
0: Apex, ναι, συγγνώμη. Mm-hmm. Φορώντας εξοπλισμό ασφαλείας, οι Θερών κινούνταν με πλήρη άνεση σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε κινηματογραφική σκηνή δράσης. Μετά την ανάβαση κατέβηκε ομαλά από το σημείο που την περίμενε ομάδα υποστήριξης στο έδαφος. Να πούμε ότι το Apex ήδη έχει κυκλοφορήσει από Παρασκευή 24 Απριλίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι μια ταινία που είναι για μια γυναίκα και η οποία διαλέγει μια απομόνωση στη φύση,
1: mm-hmm,
0: για να ξεπεράσει κάποια πράγματα δικά της.
1: Αλλά τη βρίσκουνε.
0: Τη βρίσκει ένας, είναι αντιμέτωπη με έναν κατά συρροή δολοφόνο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι, λέει, επιβίωση.
1: Εμένα μου αρέσει σε κλειστερό.
0: Σ' αρέσει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Και το έκανε αυτό, σκαρφάλωσε πάνω σε πινακίδα.
1: Γιατί
0: για
1: να μην το κάνει όταν...

0: δεν πληρώθηκε αρκετά, συγγνώμη κιόλας.
1: Τώρα δεν ξέρω αν προσβάλλω το αντικείμενο του, της λατρείας σου.
0: Όχι και λατρεία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά της παραδοχής σου.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά, αν θέλει να προωθήσει την επόμενη ταινία της, αντί να καβαλήσει καμιά πινακίδα, καλάμι.
0: Είδες, για τη Σαρλίζ τα λες αυτό. Για τον Ντόμ που αγαπάμε και εκτιμούμε, τίποτα που ανεβαίνει και σκαρφαλώνει πάνω στα κτίρια.
1: Μα αυτός το κάνει έτσι κι αλλιώς. Σε παρακαλώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική, παραδοσιακή και ξένη μουσική. Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδι.